0: Το. Hello. Έκαλε σα.
1: Έκαλε.
0: Yes, sir. Αντούμπο μπορεί να συμπαράσω, Ισα.
1: Η κύριε.
0: Η κύριε. Ο κοέλα, η κύριε. Και μου πει να συμπαράσω. Λαγγελού. Λαγγελού, α συμπαράσω, λέει την τακάσια.
1: Α, γιατί δεν είναι
0: ο Τζόλ.
1: Ο Τζόλ.
0: Ετάλα λέει, ναι, μπαμπιά γκουμίλ, ετάλα λέει.
1: Ναι, κοβί, αυτά, αυτά είναι τα
0: βίτε. Αυτά είναι τα βίτε. Έτσι για 25,000. Σε έτσι γερί τελέν, μπακά.
1: Ναι, γερί λάδι γιώμου, τελέν.
0: Έτσι για 25,000.
1: Αλχαμδουλίλλαι.
0: Κόστομα και ο πέιν λόλα λάτσι μπερφά καντιτεζί.
1: Ok,
0: να είσαι καμπούτου πέρα. Εσκούτε, τι σε μανώ, εγκούρι, εσύ μάνι, σώρα μάου. Έτσι αλλογμπό ορίν, γεμοκιά, καλογμπό ορίν, γενέα κολλήν, σε έλα, μπαμπάνκι.